0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Φάνθη!

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: My name is Benson Boone.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο KISS 961. Και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. KISS 961. Παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hey, so let's go.
4: Hey, we are Imagine Dragons.
0: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.
1: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.

Έτσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAD και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Loser, Damon Bala.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαία ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες.
7: Χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
5: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
7: Όλες τις επιτυχίες.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο The Dear Indie Show που μόλις ξεκίνησε στο Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σήμερα μόνη μου θα είμαι, οπότε με την Εβίτα Δημητριάδη σκέτο. Έχω όμως πολλές εκπλήξεις. Έχω καλεσμένο Σάκη Αρναούτογλου να μας πει τι πρόκειται να συμβεί με τον καιρό το επόμενο έτσι τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έχω κληρώσεις, έχω διαγωνισμούς. Χαμός θα γίνει και σήμερα. Φτιάξτε καφεδάκι και ερχόμαστε.

6-9-61 και έχω επιστρέψει για να σας πω λίγο την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, είναι η 275η μέρα του έτους. Η ανατολή του ηλίου ήταν στις 7:20 και η δύση έρχεται στις 7:08. Ούτε 12 ώρες θα μας μπαίνει μέρα. Γιορτάζουν ο Ιουστινιανός, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή, Κυπρούλα. Είναι δηλαδή του Κυπριανού ιερομάρτυρος Ιουστίνης Μάρτυρος. Να πούμε ότι αύριο είναι του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας, η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Είναι η ημέρα του Γκάντι στην Ινδία και είναι εθνική εορτή, παρακαλώ. Και επίσης έχουμε μια εθνική εορτή στην Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Κάτι άλλο να δω αν έχω. Όχι, αυτά. Θέλω να σας πάω λίγο. Για ακούστε. Ναι. Θέλω να σας πάω λίγο τώρα στο Γκαζαμία, ο οποίος δεν πέφτει μέσα. Υψηλές, λέει, για την εποχή θερμοκρασίες, που είναι στο μεταξύ η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που έχουμε φθινόπωρο. Τέλος πάντων, προβλήματα, λέει, στα σχολεία από κινητοποίησης δασκάλων και καθηγητών. Το θέμα που έχει προκύψει στα σχολεία είναι αυτό με τις σχολικές εκδρομές και το πρόβλημα κατά κύριο λόγο το έχουν οι μαθητές, αλλά θα το δούμε. Ο άλλος λέει σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ιαπωνία και ο τρίτος λέει καιρός σε πτώση θερμοκρασίας με αρκετές βροχές, πέφτει μέσα, και ακούστε και το άλλο, άγρια δολοφονία στην Κρήτη. Ελπίζουμε να πέσει έξω. Αυτά από, από την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Θα έρθουμε σε πολύ λίγο με το μενού.

Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε και το σημερινό μενού της ημέρας. Έχω έτσι κάποια ωραία θεματάκια που έχουν προκύψει και με δομή υγείας εδώ στην πόλη μας. Έχω και το Χάλαντ, ο οποίος κάνει μήνυση στην αεροπορική εταιρεία Norway Air για την εκμετάλλευση της κοτσίδας του, και θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Θα πάμε μέχρι την Άξο, γιατί το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε, αλλά όμορφα πράγματα συμβαίνουν. Έχουμε λοιπόν από η λίρα της Νάξου ταξιδεύει στην Ελβετία και μιλάμε για μια γιγαντιαία επιχείρηση μεταφοράς του γλυπτού, το οποίο είναι 500 τόνων. Θα δούμε ακριβώς πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα, που καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο. Έχω το δέντρο κατά της πείνας. Θα μπορούσε να θρέψει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, και θα δούμε ποιο είναι αυτό το δέντρο, πού υπάρχει και πώς μπορεί έτσι να βοηθήσει διάφορα πράγματα. Έχω παιδιά τον Ηλία Βρετό, ο οποίος είναι έτοιμος να ανέβει τα σκαλιά της, μάλλον έχει ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και είναι έτοιμος να γίνει πατέρας για πρώτη φορά, μιας και η σύζυγός του είναι έγκυος. Για τη συνέχεια θα πάμε λίγο να δούμε πώς ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ζητάει χρήματα από τους Μητροπολίτες και για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Τι άλλο σας έχω για τη συνέχεια? Έχω Χάρης Αλεξίου, η οποία έχει δώσει μια συνέντευξη που έχει να μας πει λίγο μερικά πράγματα. Και αυτά σε γενικές γραμμές. Πάμε να δούμε λίγο και τους διαγωνισμούς μας, διότι έχουμε αγαπημένο διαγωνισμό Γνωρίζεις Κερδίζεις, όπου ένας θα είναι ο τυχερός ο οποίος θα κερδίσει διπλά ακτοπλαϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα και το αυτοκίνητο μαζί για τη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την ANEC Lines. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε τους τρεις τελευταίους ακροατές που θα μπουν στην κλήρωση. Παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή και έχετε 5 δευτερόλεπτα να μας απαντήσετε σωστό ή λάθος όταν ακούσατε τον ήχο του πλοίου. Έχουμε και τον διαγωνισμό για τα σεμινάρια φωτογραφίας, 4 μήνες, 4 μήνα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, όπου και εδώ ακούτε το χαρακτηριστικό κλικ της φωτογραφίας και μας καλείτε στο 2810-255-961. Αυτή η κλήρωση θα γίνει σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε να σας δώσουμε μία 3D ευθυγράμμιση από το Otto Dask και έχουμε να σας δώσουμε και ένα τραπέζι αξίας 50 ευρώ με εισόδους για το Fun Factory. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Για πες μας, τι συμβαίνει στην κίνηση αυτής εδώ της πόλης?
1: Εσύ είσαι μόνη σήμερα?
0: Είμαι μόνη σήμερα. Είμαι μόνη σαν το λεμόνι. Τίποτα, τίποτα. Έχει
1: κάτι δουλειά.
0: Δεν του κάνω τίποτα. Θα επιστρέψει, το υπόσχομαι. Τη Δευτέρα θα είναι εδώ. Υπόσχομαι.
1: Οκ, το κρατάω.
0: Ναι, ναι, ναι, κράτα το. Μην ανησυχείς. Δεν τα αφήνω εγώ αυτό το αγόρι. Για πες μας.
1: Έχει κίνηση σήμερα. Έχει αρκετή κίνηση. Να ξεκινήσουμε από το ΕΛΜΕΠΑ, που βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην έξοδο προς Γιώφυρο και φυσικά στο Γιώφυρο, στην 62 Μαρτύρων πηγαίνοντας προς το Γιώφυρο, στον Άγιο Γιάννη το Χωστό πηγαίνοντας στον Άγιο Γιάννη το Χωστό. Η Κονδυλάκη δεν έχει ακόμα τόση κίνηση, ίσως είχε νωρίτερα περισσότερη. Τώρα λογικά έχει χτυπήσει και το Κουδούνι.
0: Ναι, λογικά έχει χτυπήσει.
1: Γέφυρα της Κνωσού, γέφυρα της Παπαναστασίου και οι δύο δρόμοι να πάνε πάνω και να κατέβουν κάτω. Η Αντιστάσεως, Καζαντζίδη, η έξοδος από βιομηχανική, ο δρόμος για το αεροδρόμιο έχει αρκετή κίνηση και σήμερα.
0: Τέλεια. Για πες μας, τι εφημερεύει?
1: Σήμερα εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
0: Η Λαϊκή?
1: Παρασκευή σήμερα, στη Θέρισο είναι.
0: Ωραιότατα. Και πώς επικοινωνούμε με τα ταξικάντια?
1: 281-0361-362, 281-0361-363 και το πενταψήφιο 18-300.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε και θέλω να σας πάω μέχρι το Λαβύρινθο στα Πεζά, όπου εκεί μπορείτε να κάνετε το γάμο, τη βάφτιση, τον αραβόνα, ένα εταιρικό event. Μπορείτε να κάνετε γενέθλια, χορούς αποκριάτικους, χορούς πρωτοχρονιάτικους και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. 28 10 7 43 5 45, να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες, τις πάρα πολλές επιλογές που έχετε για το μενού. Να πούμε ότι είναι μια έτσι πολυτελής αίθουσα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, που το μέγεθός προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας, με ένα καταπληκτικό εκκλησάκι, πολύ γραφικό και πανέμορφο, και φυσικά παιδότοπο. Έχουμε φτάσει στις 8:30, οπότε θα πάμε στο break μας και θα επιστρέψουμε παρέα με το Σάκη Αρναούτογλου. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
2: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
7: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής, μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής, μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής, μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61 και δεν είμαστε μόνοι μας. Στην παρέα μας έχουμε και τον Σάκη Αρναούτογλου. Καλημέρα, Σάκη.
1: Καλημέρα, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σας ακούμε πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες.
0: Πολύ ωραία. Εμείς εδώ πέρα καταλαβαίνετε. Τώρα περιμένουμε να έρθει η κακοκαιρία.
1: Η κακοκαιρία έχει έρθει και έχει δημιουργήσει και προβλήματα.
0: Στα Πέριξ, εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, η αλήθεια είναι δεν έχουμε δει μεγάλες ποσότητες βροχής, αλλά γύρω-γύρω έχει γίνει πολύ.
1: Μόνο, δεν θα κοιτάμε σε τοπικό επίπεδο μόνο, γιατί αυτή η αλλαγή του καιρού αφορά ουσιαστικά μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τους ορεινούς όγκους. Mm. Και αυτό είναι το θέμα. Τα βουνά, η ορογραφία της Κρήτης μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και να δημιουργηθούν προβλήματα εκεί που πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν θα φτάσουν. Δηλαδή, θα έχει και στο Ηράκλειο βροχές και δυνατές μέχρι και την Κυριακή. Ο καιρός θα είναι άστατος, δηλαδή το άνοιξε κλείσε. Ξέρετε, όταν ακούτε επιδείνωση του καιρού, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρέξει ακριβώς πάνω από το σπίτι μου ή αν δεν έχει βρέξει μέχρι τώρα, δεν θα σημειωθούν βροχές. Γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Αν μας είπαν βροχές και δεν έχουν έρθει, ή καταιγίδες κτλ., δεν έχουν φτάσει. Αυτό που συνέβη ήταν πολύ άσχημο. Είχαμε και μια ανθρώπινη απώλεια. Είναι ενδεικτικό το ότι μπορεί να κάνει τα επόμενα 24 ώρα, δηλαδή μέσα στα 24 ώρα και σήμερα και αύριο και μέχρι και την Κυριακή θα υπάρχουν οι πολύ, πολύ δυνατές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στο ορεινό ή ημιορεινό κομμάτι και στις βόρειες περιοχές. Εκεί που είναι ανοιχτός ο καιρός, καταιγίδες θα αρχίσουν να χτυπάνε περιοχές, θα ξαναβγάζει ήλιο ή θα ανοίγει ο καιρός. Το θέμα είναι ότι για να καταλάβουμε και τι ποσότητα βροχής μπορεί να πέσει, τα 30-40 χιλιοστά, αν πέσουν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, μπορεί να φέρουν πλημμυρικά φαινόμενα. Και επειδή υπάρχει αυτός ο όρος που λέγεται στα αγγλικά flash flooding, δηλαδή ευνίδια πλημμύρα, μπορεί με το αυτοκίνητό μας να βρισκόμαστε από το Ηράκλειο για μια περιοχή γύρω από αυτή, να έχει βρέξει λίγο πιο ψηλά ορεινά, και τόσο πολύ που να μην το έχουμε αντιληφθεί και εμείς θα περάσουμε ένα ρέμα με το αυτοκίνητό μας την ώρα που το ρέμα κατεβαίνει από εκείνα τα μεγαλύτερα υψόμετρα και να μας παρασύρει. Οπότε η Κρήτη και όλοι μας στην Κρήτη, εσείς εκεί που είστε και μας παρακολουθείτε και μας ακούτε, προσοχή μέχρι και την Κυριακή, τουλάχιστον και το βράδυ, γιατί αυτά τα φαινόμενα ξαφνικά μπορεί να, εκεί που είναι ανοιχτός ο καιρός, να δημιουργηθούν και να δημιουργήσουν προβλήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι, οι περιοχές που έχουν ήδη προβλήματα, ο Μυλοπόταμος, στις Γούβες τέλος πάντων, στις περιοχές που έχουμε ήδη προβλήματα και ζημιές από τη χθεσινή βροχή, εκεί αναμένονται ξανά να πέσουν έτσι αυτές οι έντονες βροχοπτώσεις?
1: Ναι. Ανάλογα τώρα την ένταση, μπορεί να μην έχει και ακριβώς την ίδια ένταση, μπορεί να είναι και λίγο πιο ψηλά, επαναλαμβάνω, αλλά γενικά η Κρήτη βρίσκεται υπό την επίδραση ενός βαρομετρικού χαμηλού. Φανταστείτε λοιπόν την Κρήτη νοητά σε έναν χάρτη. Υπάρχουν σύννεφα συνεχώς πάνω από την Νότια Ελλάδα και πάνω από την Κρήτη, τα οποία στην ουσία εμπλουτίζονται με υδρατμούς από το Αιγαίο, μεταφέρουν αυτούς τους υδρατμούς και χτυπάνε ανάλογα που βρίσκουν τις καλύτερες περιπτώσεις για να δημιουργήσουν αυτές τις καταιγίδες κτλ. Δεν είναι απλωμένη η συννεφιά που να πεις ότι σε ολόκληρη την Κρήτη θα βρέξει ακριβώς το ίδιο. Και αυτό είναι το άγχος, διότι μπορεί ξαφνικά σε κάποια περιοχή να ρίξει τόσο νερό και στην διπλανή περιοχή να κάνει μια ψυχάλα.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό που λένε για τους ανέμους που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ?
1: Αυτό δεν ισχύει για την Κρήτη εντελώς. Κυρίως για τα δυτικά τμήματα της Κρήτης προς περιοχή Χανίων θα ενισχυθεί ο άνεμος το επόμενο 24 ώρα και τα 24 ώρα. Αλλά στην ουσία η Κρήτη έχει το θέμα με τις βροχές. Οι άνεμοι είναι πάρα πολύ ενισχυμένοι, ήδη Κυκλάδες μέχρι και Κύθυρα. Δηλαδή μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης είναι οι πιο δυνατοί άνεμοι. Όχι στην Κρήτη περσέ που λέμε.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έχουν πάρει μέτρα η πολιτική προστασία. Γενικότερα είναι υπατμόν όλο το νησί.
1: Πούμε, για τον πολίτη, όλα αυτά σημαίνουν ότι μια καθημερινή διαδρομή, γιατί δεν είναι μόνο οι άνθρωποι της πόλης, είναι παντού. Είδαμε και τι γίνεται με τους
0: αγρότες, με τους κτηνοτρόφους.
1: το νερό που καλύπτει ένα δρόμο μπορεί να κρύβει ένα ισχυρό ρεύμα, μεγαλύτερο βάθος ή ζημιά στο οδόστρωμα. Δεν επιχειρούμε να διασχίσουμε ούτε πεζή ούτε με αυτοκίνητο. Και περιορίζουμε τις μετακινήσεις όταν βλέπουμε ότι ο καιρός φορτώνει, έτσι όπως λέμε στην γλώσσα μας, και δεν αποφεύγουμε φαράγγια, κοίτες ρεμάτων, ακόμα και στις πόλεις, όταν βλέπουμε, ξέρουμε, περιοχές οι οποίες πλημμυρίζουν εύκολα, τα αφήνουμε. Θα περάσει, δεν είναι τίποτα, δεν είναι καταστροφολογία. Απλά καταλαβαίνετε ότι είμαστε κι εμείς υποχρεωμένοι να επισημαίνουμε αυτές τις καταστάσεις, γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι η φύση μπορεί να γίνει έτσι και αρκετά επικίνδυνη, γιατί και εμείς φταίμε σε αυτό.
0: Εννοείται, η κλιματική αλλαγή.
1: Σε περιοχές όπου το νερό περνούσε πιο εύκολα, τώρα όχι και τόσο. Και στο Ευρωκοινοβούλιο, ως ευρωβουλευτής κι εγώ, προσπαθώ να δούμε πώς να οχυρώσουμε καλύτερα τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή και για μένα η ερώτηση που έκανα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ραντάρ, τα ραντάρ τι είναι, παρακολουθείς την βροχή την ώρα που συμβαίνει, την καταιγίδα, και εκεί με μετρήσεις που θα πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουν σιγά σιγά να τις έχουμε παντού στην Ελλάδα, στις στάθμες χυμάρων και ποταμών, να μπορούμε να είμαστε βλέποντας το ραντάρ και μετρώντας τη στάθμη των χυμάρων και των ποταμών, να είμαστε σε θέση πλέον ακριβέστατα να πούμε αν μια περιοχή το επόμενο δεκάλεπτο, μισάωρο θα χτυπηθεί από κάποιο χύμαρο ή κάποιο ποτάμι.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό για να βοηθηθεί έτσι η πρόληψη και να
1: είναι
0: μάθει ο κόσμος. Πρέπει να εκπαιδευτεί.
1: Αλλά
0: και
1: μην,
0: επειδή πολίτες.
1: Οι ακροατές σας και τους καλημερίζω, προσοχή πραγματικά δεν σημαίνει επειδή εκεί δεν βρέχει ή στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, δεν θα έρθουν οι μπόρες και οι καταιγίδες. Αυτά είναι ξαφνικά. Είναι διάσπαρτα τα φαινόμενα, αλλά είναι έντονα και κυρίως στις πιο ορεινές, επαναλαμβάνω, περιοχές.
0: Μα το έχουμε δει. Δηλαδή, θα κάνει μία βροχή μικρής διάρκειας, αλλά θα είναι τόσο η μεγάλη έντασή της, ενώ συνήθως δεν έχουμε συνηθίσει έτσι. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε χρόνια να δούμε ωραίο έτσι φθινόπωρο, που τώρα έχουμε κάνει ένα φθινοπορεινό σκηνικό, ας πούμε, που εδώ πέρα στην Κρήτη κάνουμε μπάνια μέχρι το Δεκέμβρη συνήθως.
1: Πολύ σωστά. Αν σας πω ότι η Κρήτη μαζί και η Ανατολική και Νότια Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πιο φθινοπορεινή και πιο ψυχρή από πόλεις κεντροδυτικής Ευρώπης, θα το πιστέψετε, που έχει ζέστη και κοντομάνικα.
0: Μα μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί είχαμε στο μυαλό μας ότι θα πήγαινε ο καιρός κάπως έτσι, αλλά μας ήρθε ευνίδια το φθινόπωρο.
1: Έχουμε το El Niño, το δυνατό. Μπορεί να παίζει ρόλο και αυτό, ναι. Αλλά εντάξει, το φυσιολογικό δεν είναι και άσχημο.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: επανήλθαμε σε μια φυσιολογική κατάσταση μετά από αρκετά χρόνια. Αυτό μας κάνει εντύπωση.
1: Απλά τι λέει η κλιματική αλλαγή, και κλείνω για να μην σας κουράζω. Στην κλιματική αλλαγή λέμε, όπως η Κρήτη, εντάξει, φέτος είχε κάποιες βροχούλες περισσότερες, αλλά στην κλιματική αλλαγή τι λέει, τα φαινόμενα που περιμένουμε είναι παρατεταμένη ανομβρία που βίωσε η Κρήτη πέρσι, τέτοια εποχή είχε χειμώνα, τρομερή ξηρασία. Δηλαδή πολλές ημέρες χωρίς φαινόμενα ή πολλές ημέρες με φαινόμενα. Δηλαδή αυτή η αιμονική συμπεριφορά ταιριάζει σε αυτό που λέμε ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι ακροατές γελάνε γιατί δεν πιστεύουν σε αυτό. Όχι, δεν πιστεύεις.
0: Εμείς το λέμε σχεδόν κάθε μέρα. Είμαστε σίγουροι ότι όλο αυτό οφείλεται στις παρεμβάσεις που έχουν κάνει οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια και στο γεγονός ότι δεν έχουμε σεβαστεί καθόλου τη φύση και το περιβάλλον.
1: Δεν μας εκδικείται, γιατί η φύση δεν της ενδιαφέρει να εκδικηθεί. Απλά είναι το αποτέλεσμα αυτής της ολιγορίας και δεν φταίμε εμείς οι πολίτες, έτσι, για να μην το πούμε. Υπάρχουν και εμείς, μπορούμε, αν θέλετε, μόνο μια έτσι παρότρινση που μας ακούν οι ακροάτριες, οι ακροατές. Αν σταματήσουμε την σπατάλη, θα μου πείτε, ζούμε σε κρίση, ζούμε σε δύσκολους καιρούς, αλλά παρόλα αυτά έχουμε τάσεις σπατάλης, είτε αυτό λέγεται από τρόφιμα, είτε αυτό λέγεται από ρούχα, είτε λέγεται οτιδήποτε.
0: Από ενέργεια.
1: Αυτά, αν μπορούμε να τα περιορίσουμε σε μηδενικό βαθμό την σπατάλη και μπορούμε να ζούμε και μια χαρά, τότε θα συμβάλλουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο σε όλο αυτό. Γιατί έχουμε χρόνο, λίγο, αλλά μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή.
0: Χαιρόμαστε που το ακούμε αυτό, γιατί πραγματικά νιώθω ότι δεν είχαμε πολλές ελπίδες για ανατροπή. Αλλά αν το λέτε εσείς, έχουμε.
1: Και εσείς οι νέοι άνθρωποι πρέπει οπωσδήποτε να είστε αισιόδοξοι. Εγώ είμαι 56-57 στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρόλο που δεν ακούγονται πολλά πράγματα τι κάνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο και νομίζουμε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο απλά τα πράγματα έτσι βρίσκονται. Υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση πανευρωπαϊκά και προσπαθούμε και παγκόσμια αυτή την φορά να κάνουμε πράγματα για τη στιγμόλυνση. Και στον καιρό δεν υπάρχουν σύνορα και θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να γίνει συνολικό από όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που υπάρχετε εσείς και κάνετε έτσι ωραίες κινήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Δεν χρειάζεται πανικός, θέλει προσοχή και θα περάσει και αυτό.
0: Τέλεια.
1: Από εβδομάδα θα πάμε καλύτερα, νοτιάδες και πάλι 27.
0: Όχι,
1: όχι, όχι ζεστή, όχι ζεστή, ενώ καλοκαιρινή, απλά θα είναι η Κρήτη πάλι στα ωραιότερά της.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.

Αυτό το Σαββατοκύριακο ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι, πρέπει να κάνουμε strike στη διασκέδαση. Και πού θα γίνει αυτό? Στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory. Δύο υπέροχοι χώροι για να διασκεδάσει όλη η οικογένεια με πολλές διαφορετικές επιλογές. Bowling, μπιλιάρδο, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά και τον υπέροχο καινούριο πεδότοπο Fun Factory, ο οποίος έχει και άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ ακριβώς από πίσω. Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως. Να πούμε ότι στο 28 13 44 4 14 μπορείτε να πάρετε και πληροφορίες για τα πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας. Θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε, διότι θα μείνουμε λίγο ακόμα στην κακοκαιρία. Θα δούμε τι συνέβη χθες, ποια σχολεία είναι ανοιχτά, ποια είναι κλειστά και πώς θα κινηθούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο στις περιοχές έτσι που θα έχουν τα περισσότερα προβλήματα.

0: Κις 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτη. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά. Έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
9: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Ναι, Kiss 961, ο καιρός θα έρθει σε πολύ λίγο, διότι θα πάμε πρώτα σε τραγούδι, βρε παιδιά.
0: Ηράκλειο, ώρα να ξυπνήσεις. The

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον καιρό αναλυτικά, έτσι όπως εγώ σας έχω μάθει να βλέπουμε τον καιρό. Λοιπόν, για σήμερα θα έχουμε έτσι βροχές. Ξεκινάει εδώ στην πόλη του Ηρακλείου λίγο χαλαρά το σκηνικό του καιρού και ξεκινάει να επιδεινώνεται από το βράδυ και έπειτα. Αύριο θα είναι η μέρα που θα έχουμε το μεγάλο όγκο βροχής. Οι άνεμοι θα παραμένουν 5 μποφόρ βόρειοι, με ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και η θερμοκρασία, παιδιά, θα είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό που με λυπεί έτσι είναι ότι βλέπω βροχή την Κυριακή που είναι και ο ημιμαραθώνιος και να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης τώρα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, μιας και σήμερα δεν θα έχουμε φαινόμενα βροχής ή τουλάχιστον θα είναι προς το βραδάκι. Και γενικότερα το Σαββατοκύριακο στο νότιο τμήμα της Κρήτης θα είναι λίγο πιο ελαφρύ. Δηλαδή, αν υπάρχουν φαινόμενα βροχής θα είναι ασθενείς βροχοπτώσεις. Και γενικότερα η θερμοκρασία θα είναι και λίγο πιο υψηλή, μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου, 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους, όμως με υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Στον Άγιο Νικόλο, εκεί εντάξει, περιμένουμε έντονες βροχοπτώσεις με καταιγίδες, με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και σήμερα και, και το Σάββατο και την Κυριακή. Την Κυριακή το απόγευμα δείχνει να ξεκινάει μια υποχώρηση αυτής της κατάστασης. Πηγαίνοντας προς την Ιεράπετρα, βροχές για σήμερα εννοείται, όχι όμως πολύ έντονα και έτσι φαινόμενα με καταιγίδες. Και από την Κυριακή το απόγευμα δείχνει να περνάει λίγο το κύμα κακοκαιρίας. 5 μποφόρ βορειοδυτικοί άνεμοι όμως θα παραμείνουν όλο το Σαββατοκύριακο. Στη Σιτία τώρα, από το απόγευμα και έπειτα θα δούμε έντονες βροχοπτώσεις και κατά κύριο λόγο το Σάββατο, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας και την Κυριακή, με πολύ ψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Το Ρέθυμνο θα έχει πολύ πιο έντονες καταστάσεις, ειδικά από σήμερα το απόγευμα. 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, με ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα, τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 21 βαθμούς Κελσίου, πολύ μεγάλη ποσότητα νερού και το Σάββατο. Την Κυριακή ξεκινάει λίγο να περνάνε τα έντονα φαινόμενα με τις καταιγίδες και να μένουν πιο νορμάλ βροχοπτώσεις. Η άνεμη ανυποχώρητη στα 5 μποφόρ με ρηπές ανέμους στα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα, το ίδιο ισχύει και για τα Χανιά. Ισχυρή άνεμη και μεγάλες ποσότητες νερού οι οποίες θα πέσουν από σήμερα το βράδυ σε όλη τη διάρκεια του Σαββάτου και της Κυριακής μέχρι αργά έτσι το απόγευμα θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 20 βαθμούς, 17 για το Τιμπάκι και 18 για τη Σαντορίνη.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, και είσαι 61 και θέλω πρώτα να σας πάω μέχρι το Λαβύρινθο στα πεζά, διότι εκεί μπορείτε να κάνετε το γάμο, τη βάφτιση, τον αραβόνα σας και όποια εκδήλωση θέλετε. Με πολύ ωραίο φαγητό, με μια υπέροχη ατμόσφαιρα, με ένα πολύ γραφικό εκκλησάκι. 28 10 743 545, για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε μια ανασκόπηση του τι έγινε χθες. Είδατε όλοι τις, λέγανε ρε παιδί μου, ότι όσα χιλιοστά βροχή, όση βροχή πέφτει στην Αθήνα σε ένα ολόκληρο χρόνο, έπεσε στην Κρήτη σε ένα 24ωρο. Και πάμε να το δούμε αυτό σε νούμερα. 197 χιλιοστά νερού έπεσαν στην Αστή Γωνιά, 386 στα Ανόγια και 350 στο Τζερμιάδο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού και μάλιστα μαζεμένες. Να πούμε ότι σήμερα θα μείνουν κλειστά τα σχολεία στον Μιλοπόταμο και στο Αμάρι, συγκεκριμένα στο Δήμο Αμαρίου. Σε Ηράκλειο και Χανιά θα είναι ανοιχτά, διότι υπάρχει μια έτσι ύφεση των φαινομένων και από το απόγευμα θα υπάρξει νέα επιδείνωση. Στον Άγιο Νικόλαο οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές, και στη Σιτία, όπως και στο Οροπέδιο Λασιθίου και η Βρεφονηπιακή Σταθμή. Τι άλλο έχω, αυτά. Η πολιτική προστασία εννοείται ότι έχει πάρει μέτρα και τα είπαμε και χθες πώς λίγο προφυλαγόμαστε και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι γονείς και οι μαθητές καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των Δήμων για να δουν αν θα υπάρξουν νεότερες αποφάσεις και εξελίξεις λόγω των καιρικών φαινομένων. Στην αρχή τα καιρικά φαινόμενα λίγο έτσι αλλάζουν, δηλαδή τα παρακολουθούν ανατακτά χρονικά διαστήματα για να επικαιροποιούν το πού θα πέσει μεγαλύτερη ποσότητα βροχής και να πάρουν έτσι τα μέτρα τους. Τι άλλο έχω να σας πω. Και αφορά και ΕΠΑΛ και όλες τις σχολικές βαθμίδες αυτές οι αποφάσεις που έχουν πάρει. Για τη συνέχεια θέλω να πάμε να δούμε σήμερα, έτσι όπως θα κινηθούν τα πράγματα, το πιο πιθανό είναι ότι από το απόγευμα και έπειτα θα ξεκινήσουν πάλι να υπάρχουν φαινόμενα. Πάντως είναι φοβερό το γεγονός ότι λέει σε μία ημέρα έβρεξε όσο ένα χρόνο στην Αθήνα. Και αυτό το διήμερο που ακολουθεί, τριήμερο τέλος πάντων, αναμένεται να βρέξει όσο βρέχει σε ένα εξάμηνο, ας πούμε, και παραπάνω. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στις ποσότητες νερού που θα πέσουν και θέλει παιδιά και από εμάς λίγη ενσυναίσθηση. Δεν υπάρχει λόγος για άσκοπες μετακινήσεις. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να κάνουμε τα απαραίτητα, διότι ακόμα και το να πέσει σε ένα ποντιλιάρισμα και να γίνει μια νεροποντή, τα ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από την ολισθηρότητα του δρόμου ή από την έντονη βροχόπτωση είναι και αυτά απώλειες, έτσι.

0: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν εμπόδια.
2: Είσαι ναι, 61 λοιπόν, και πάμε να δούμε τα ζώδια της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε με τα κρυάρια μας. Η παρόρμησή σας είναι να τη λέτε σε όποιον σας πνίγει το μυαλό σας με χαζομάρες. Μην αντισταθείτε, κάντε το, έφοδος λέγεται η κατάστασή σας σήμερα. 8. Ταύρε, επανέλαβε τύπου μετά από μένα 20 φορές, έχω δικαίωμα να ξεκουραστώ λίγο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν μερικές δεκάδες απέναντί σου που έχουν αυτό το δικαίωμα και δεν ξέρω ποιος θα επικρατήσει. Εσύ φρόντισε να κάνεις το καλύτερο για τον εαυτό σου. 8. Δίδυμε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτές τις μέρες κοιτάζεις τον εαυτό σου τον καθρέφτη και αισθάνεσαι αρκετά γοητευτικός. Όμως, για κάποιο καταραμένο λόγο, γκαντεμιά ίσως, καθόλου ενδιαφέρον δεν έχουν οι άνθρωποι γύρω σου. Δώρον άδωρο λοιπόν είσαι γίνει αυτές τις μέρες, αλλά εσύ συνέχισε να προσπαθείς. 8. Καρκίνε, πολλοί καρκίνοι λες και προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια των γύρων τους με μπλαζέ στυλάκι, δίθεν ηρεμία. Εντάξει, μωρέ, περνάω καλά, δεν αγχώνουμε. Μέσα σας όμως βράζει το ηφαίστειο και η ώρα της έκρηξης πλησιάζει. 7. Λιοντάρια, μην υπονομεύετε, σνομπάρετε, απορρίψετε προτάσεις και συναντήσεις με φίλους. Ναι, ειδικά αν το μυαλό σας παίζει παιχνίδια και ετοιμάζετε πάλι να ρίξει γέφυρες επικοινωνίας με κάποιον που ξέρετε ότι μόνο να σας πληγώσει θα καταφέρετε στο τέλος. 7. Παρθένε, ποιος θα κάνει το λάθος σήμερα να σας την πει στη δουλειά. Προκαταβολικά συμπονούμε τη λεκτική καταιγίδα που θα πέσει στο κεφάλι του. Κατά τα άλλα, η κούραση της εβδομάδας έχει αρχίσει να φαίνεται και δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να δώσετε μερικές ανάσες ξεκούρασης στο σώμα σας. 8. Ζήγε, ξεκόλα. Δώσε ένα τέλος και γρήγορα σε αυτό το ακατάστατο κράμα θλίψης, εγκλωβισμένης οργάνωσης που έχει αρχίσει να κατακλείζει τις ανθρώπινες σχέσεις σου. Αν αυτό που χρειάζεσαι είναι μια αλλαγή παραστάσεων, μπορείς να δώσεις τον εαυτό σου αυτό το δώρο και να φύγεις μακριά το Σαββατοκύριακο που έρχεται. 8. Σκορπιέ, είσαι σε μία φάση, δεν σηκώνεις τσαμπουκάδες και αντιρρήσεις. Δεν είναι σατανικό πως ακριβώς μέρες σαν τη σημερινή θέλουν όλοι να τα βάλουν μαζί σου. 7. Τοξότη, για κάποιους τοξότες αυτές οι μέρες παραέχουν άφθονες αφορμές για γνωριμίες με γοητευτικούς ανθρώπους. Ξεκινάνε όλα έτσι να έχουν μια οσμή ευτυχίας γύρω-γύρω, ξεκινήματα φιλικών σχέσεων, επαγγελματικών συνεργασιών. Όλα αυτά ευνοούνται και εσείς βιώνετε εσωτερικά την επούλωση από πρόσφατα τραύματα που μπορεί να είχατε με όλες αυτές τις νέες γνωριμίες. 10. Εγώ κύριε, σήμερα αποκλείς με τον πιο δεικτικό έτσι και έντονο τρόπο τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες των συναδέλφων σου έξω από το δικό σου το πεδίο. Και ναι, αυτό είναι εντάξει να δουλεύεις για εσένα και για κανέναν άλλον. 8. Υδροχόε, δεν είναι καινούριο αυτό που θα σου πούμε. Δεν μπορείς να καταλάβεις τους ανθρώπους που δεν μπορούν να απολαύσουν το παρόν και προσπαθούν να εκβιάσουν εχέγγυα πίστης και παρουσίας, έτσι, παρουσία σου στη ζωή τους για το μέλλον. Από την πλευρά σου, για ποιο λόγο πας και συναντάς, συναναστρέφεις, ερωτεύεσαι και να συνεργάζεσαι μόνο με τέτοιους ανθρώπους? Ας το συζητήσεις με τον ψυχολόγο σου καλύτερα. 7. Ιχθύ, πώς θα σου φαινότανε αν η μέρα σου και η εργασία της σημερινής μέρας σου φαινότανε σωτήρια μπροστά στην ένταση και το

0: Κίσε 61 και έχουμε την πρώτη μας γραμμούλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς σας λένε?
1: Γιώργο.
0: Γιώργο, Γιώργο, είσαι η πρώτη μας γραμμή και δεν θα παίξουμε μαζί. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για να δούμε και ποια είναι η δεύτερη μας γραμμούλα. Ποια είναι η γραμμή που θα παίξουμε? Καλημέρα σας. Έπεσε η γραμμή που θα παίξουμε. Καλημέρα. Ούτε τώρα την έχω τη γραμμούλα. Για πάμε, έχουμε γραμμή.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς σας λένε?
2: Γεωργία.
0: Γεωργία, από πού μας ακούς?
2: Από τις Αρχάνες.
0: Πάρα πολύ ωραία, βρέχει αυτή τη στιγμή?
2: Βρέχει.
0: Πολύ ή χαλαρά?
2: Χαλαρά, όχι.
0: Χαλαρά, πάρα πολύ ωραία. Γεωργία, έχουμε ξαναπαίξει?
2: Όχι.
0: Ωραία. Έχεις 5 δευτερόλεπτα για να μας απαντήσεις σωστό ή λάθος στην ερώτηση που θα σου κάνω τώρα αμέσως. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, οι καρχαρίες δεν έχουν κόκαλα. Σωστό ή λάθος?
2: Λάθος.
0: Είναι σωστό, δεν έχουν κόκαλα. Αλήθεια.
2: Τελικά είναι...
0: Εσύ είναι απάντησες σωστό. Λάθος. Αλλά ναι, είναι σωστό. Είναι σωστό ότι οι καρχαρίες δεν έχουν κόκαλα.
2: Δεν έχουν κόκαλα οι καρχαρίες.
0: Δεν έχουν. Και εγώ εντυπωσιάστηκα. Θα πίστευα ότι είχαν, αλλά τελικά δεν έχουν.
2: Δεν έχουν ψαροκόκαλα.
0: Είναι ψάρι χωρίς ψαροκόκαλα. Όπως ακριβώς το είπες.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προσπαθήσεις ξανά από εβδομάδα. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, θέλω να σας πάω εγώ στη Σουβλακούπολη, γιατί μιας και με τους καρχαρίες δεν βγάζουμε άκρη, ας πάμε στη Σουβλακούπολη να φάμε το ωραίο αυθεντικό ελληνικό street food, διότι στη Σουβλακούπολη απλώς ξέρεις τι τρως. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και προσφέρουν σε κάθε τους πιάτο πραγματική αγάπη. Στη Σουβλακούπολη το μενού είναι για όλες τις ηλικίες με ποιοτικά προϊόντα, διότι έχουν τη φιλοσοφία ότι μας προσφέρουν το φαγητό που βάζουν και οι ίδιοι στο τραπέζι τους. Σε τρία σημεία θα το βρείτε: Ελμεπά, Αθητάκη 40, στη Νέα Αλικαρνασσό, Ικάρο 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου. Πάμε break και ερχόμαστε.
3: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
5: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: 2-10-261. Έχω επιστρέψει και θέλω, παιδιά, να κάνω την κλήρωση. 2-10-255-961. Για καλέστε μας. Ποιον έχουμε στη γραμμή μας?
1: Το Δημήτρη.
0: Δημήτρη, καλή σου μέρα. Δημήτρη,
1: καλημέρα.
0: Πήρες για να κάνεις την κλήρωση ή για να πας τον Τάσκ Δασκαλάκης να κάνεις ευθυγράμμιση?
1: Τον Τάσκ Δασκαλάκης.
0: Λοιπόν, θα πας να κάνεις την ευθυγράμμιση, αλλά θα μου κάνεις και την κλήρωση μας. Δεν γίνεται. Πρέπει να εξυπηρετήσεις και κάτι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, για πες μου, Δημήτρη, πού βρίσκεσαι?
1: Τώρα Μαλάδες.
0: Α, τι γίνεται στις Μαλάδες που τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα χθες?
1: Η ηρεμία προς το παρόν, δεν έχει και νερό.
0: Ωραία.
1: Η στάθμη έχει πέσει στο ταμού.
0: Καλό αυτό.
1: Ο Δρακουλιάδης είναι κλειστός.
0: Και έτσι να παραμείνει, μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι και το 22.
1: Το 12.
0: Το 12, πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, μένει στη γραμμή. Να καλέσω εγώ την νικήτρια να της πω τα ευχάριστα και θα σε εξυπηρετήσω άμεσα. Εντάξει,
1: καλώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι η τυχερή. Είναι κορίτσι. Για να δούμε τώρα, θα μας απαντήσει. Ναι. Όχι, χτυπάει. Χτυπάει, το άκουσα να χτυπάει. Καλημέρα. Είσαι η Μαριλένα?
2: Ναι.
0: Μαριλένα, είμαστε στο Kiss 961, είμαστε στον αέρα και είσαι η τυχερή νικήτρια.
2: Α, τέλεια.
0: Θα κάνεις τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας. Από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία. Λοιπόν, Μαριλένα, για πες μου, σου αρέσει η φωτογραφία?
2: Μ' αρέσει, αλλά σκέφτομαι να το κάνω δώρο στον σύντροφό μου που το αρέσει πιο πολύ.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαριλένα, θα μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Σε ευχαριστούμε πολύ, πάντα τυχερή να είσαι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Κις 961, επιστρέψαμε, κάναμε και το διαγωνισμό μας, δώσαμε και τα δώρα μας, τι ωραία. Μας έχει μείνει μία κόρνα η οποία θα ακουστεί στην επιστροφή όπως καταλαβαίνετε. Θέλω να σας πάω και μέχρι την εταιρεία Κασοτάκης να την αποχαιρετήσουμε. Μπορείτε λοιπόν να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC επιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές καθώς και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design, ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Να πούμε ότι η εταιρεία Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ και φυσικά Κασοτάκης, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο. Θα πάμε στο Powerplay της εβδομάδας και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο. Μείνετε εδώ.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go
2: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
2: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Kiss 961 λοιπόν, επιστρέψαμε. Σας θέλω σε απόλυτη ετοιμότητα.
7: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Αττική 961 και ποιον έχω στη γραμμή μου. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς σας λένε.
1: Σταύρος είμαι, αλλά μάλλον θα είμαι η πρώτη γραμμή.
0: Σταύρος είσαι η πρώτη γραμμή, δεν θα παίξουμε μαζί.
1: Έπρεπε να περιμένω λίγο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, σου ευχόμαστε. Θα προσπαθήσεις ξανά από εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ επίσης, να είσαι καλά.
0: Πάμε τώρα στη δεύτερη γραμμή μας, γραμμούλα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργο, Γιώργο, από πού μας ακούς.
2: Από Γιώφυρο.
0: Από Γιώφυρο. Γιώργο, έχουμε ξαναπαίξει μαζί.
2: Έχουμε ξαναπαίξει πολλές φορές, αλλά δεν έχω ζητήσει.
0: Αυτή τη βδομάδα έχεις μπει στην κλήρωση.
2: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι. Μα είσαι σίγουρος.
2: Απόλυτα. Άμα είναι αφαιρία, το ξέρα.
0: Ωραία, άμα δεν έχεις μπει, να παίξουμε. 5 δευτερόλεπτα για να μας απαντήσεις σωστό ή λάθος. Είσαι έτοιμος.
2: Έτοιμος, για να δούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε. Οι άθλοι του Ηρακλή ήταν 10. Σωστό ή λάθος.
2: Όχι, 12 ήταν. Λάθος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα έχεις μπει στην κλήρωση σίγουρα. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Τα έχουμε τακτοποιήσει όλα. Βάλαμε ακροατές στην κλήρωσή μας. Δώσαμε τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας στην Μαριλένα. Οπότε είμαστε έτοιμοι να πάμε για Σαββατοκύριακο. Έχουμε δώσει και τα δώρα μας. Για τις τρεις προηγούμενες ώρες, η Εβίτα Δημητριάδη ήταν εδώ και το Διντήρι Σόου. Τη Δευτέρα θα είμαστε ξανά μαζί σας, μαζί και με τον Μιχάλη Θεοδωράκη. Να πούμε ότι στις 2 το μεσημέρι θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη, στις 4 η Μαρία Κοσμαδάκη, η οποία θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στο iTunes. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να προσέχετε. Νούμερο 10.

νούμερο 7.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Loser. Damon Bala.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
7: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
8: Μα είναι βραδιά bowling.
7: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
8: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
8: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
11: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
12: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
13: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
14: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810 326 202.
0: Kiss 961.

0: πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
1: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι. Και τώρα.
3: Και τώρα.
1: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
3: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.
1: Okay, listen up.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στο τσάκι μου να το κάνω μια φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει. Άκου.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί μου, άκου. Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως
2: δεν είμαι για σένα αυτές τις διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και να σας παρακαλώ στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Α, παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Και ήταν από πάνω όλοι. Γεια σας, γυμνοί.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου υπόθεση.
1: Ήταν γυμνοί όλοι όσοι ήταν πάνω σου, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα
1: περπατήσει. Με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Να, τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να, ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, στην άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώς θα φύγω, Παναγία μου. Γδίσου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
4: Πω, τι σπιταρόν είναι αυτή, Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
10: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
11: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
10: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
12: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
10: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
13: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
14: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
15: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
16: Μα είναι βραδιά bowling.
15: Και ηλεκτρονικά μου πέταξες.
16: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
17: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
16: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
18: Come on!
19: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και?
2: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
3: Θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Και τώρα.
4: Και τώρα.
0: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
4: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Παρασκευή και βροχερή. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.

0: Let's go. Εδώ στον Kiss, με δυνατές επιτυχίες, πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: λοιπόν, Μίτσικο, τραγούδι το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των 10 δημοφιλέστερων τραγουδιών του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί σε αυτή τη θέση, δηλαδή στην κορυφή. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ενώ μην ξεχνάτε, σήμερα Παρασκευή στις 4 περιμένουμε τη Μαρία Κοσμαδάκη, η οποία έρχεται για να μας παρουσιάσει άλλο ενδιαφέρον Global Top 10 αυτή την εβδομάδα. Θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο iTunes.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: 6971 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, ποτέ δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζει επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι τι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε, δηλαδή δεν είναι και κανένα αριθμό ρεκόρ.
1: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
2: Τέλος πάντων.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και?
6: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
6: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
0: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Λοιπόν, Meghan Trainor, All About That Bass. Μόλις προηγουμένως ακούσαμε και το Jamaican από Χιζέλ. Και για να κλείσει καλά η εβδομάδα, θα πάμε και σε ένα διαγωνισμό ακόμα να σας δώσουμε λίγο πριν σας αφήσουμε δύο παιχνίδια bowling για να διασκεδάσετε και να παίξετε μαζί με την παρέα σας στο Ηράκλειο Bowling Center. Δύο παιχνίδια bowling λοιπόν πρόκειται να δώσουμε αμέσως τώρα. Μας καλείτε στον Kiss το 2810-255-961 αν θέλετε να τα διεκδικήσετε. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στον Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
0: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Γιώργος.
0: Γιώργο, από πού μας καλείς?
3: Στο αυτοκίνητο είμαι, τώρα σταμάτησα για να σας μιλήσω.
0: Πού βρίσκεσαι?
3: Μόλις έφυγα από τη δουλειά, πάω στο σπίτι, είμαι στη Μήνος.
0: Τι γίνεται εκεί από κίνηση, βροχή κτλ?
3: Όχι, κίνηση δεν έχει, η βροχή σταμάτησε τώρα.
0: Μάλιστα.
3: Έχει ρίξει πολύ νερό πάντως.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να συνημερώσουμε για τη διαδικασία, εντάξει?
3: Okay.
0: Να είσαι καλά.
2: Kiss 961.

Λοιπόν, Γκόρντο, με Λόκο Λόκο θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα Παρασκευή. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr. Όλες οι επιτυχίες.
8: Με την Ειρήνη Παπαδάκη.
5: Kiss 961.

0: Λοιπόν, Παπαούτε, το τραγούδι που μόλις πέρασε από τα ραδιοφώνα σας εδώ στον ΚΙΣ, μας εδώ στον ΚΙΣ και το κέντρο δεξιός των Ρόμιλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά αλλά και για κάθε εκδήλωση, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια με έως 1000 άτομα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Νέο Ρόμιλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νέο Ρόμιλο 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμουλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 961. Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Kim Wilde, You Keep Me Hanging On εδώ στον Kiss. Αυτό είναι το δικό μας αποχαιρετιστήριο τραγούδι. Εν αναμονή όμως της Μαρίας Κοσμαδάκη για να κάνουμε και την κλήρωσή μας για τον διαγωνισμό Γνωρίζεις, Κερδίζεις. Η Μαρία είναι καθοδόν. Υπάρχει αρκετή κίνηση βέβαια λόγω των συνθήκων, των καιρικών συνθήκων. Οπότε θα έχουμε μία μικρή καθυστέρηση στην άφηξη της Μαρίας εδώ στο στούντιο του Kiss. Ωστόσο, εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά την διαδικασία, τουλάχιστον με την κλήρωση, στην οποία βέβαια θα πρέπει να μας βοηθήσετε σε πάρα πολύ λίγο από τώρα.
1: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Edwin Collins, A Girl Like You. Τώρα θα χρειαστούμε ένα από εσάς να μας καλέσει στο 28 10 255 961 για να κάνουμε μαζί την κλήρωση για τον διαγωνισμό μας, για το γνωρίζεις κερδίζεις, γιατί είναι πολύ μεγάλο το δώρο. Διεκδικείτε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το γιοταχή αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο με την ANEC Lines. Για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή μας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
1: Είμαι η γνωστή που παίρνω συνέχεια και κάνω κληρώσεις.
0: Α, μάλιστα. Το όνομά σας?
1: Είμαι η Φωτεινή. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Φωτεινή. Καλά, πού είσαι?
1: Μου λείψατε.
0: Να, και εσύ μας έλειψες. Πού είσαι, Φωτεινή, εσύ?
1: Τώρα σχολάω από τη δουλίτσα μου, πάω σπίτι, να πάω και στο μάθημά μου μετά.
0: Ναι.
1: Έχουμε μέλλον.
0: Γεωγραφικά πού είσαι αυτή τη στιγμή?
1: Γεωγραφικά είμαι Τσαλικάκι.
0: Τσαλικάκι. Τι γίνεται εκεί από βροχούλα?
1: Δεν έχει βρέξει τώρα καθόλου, ούτε το πρωί, είχε και ήλιο κάποια στιγμή. Τώρα απλά είναι πολύ βαριά τα σύννεφα. Λέει κάποια στιγμή
0: θα βρέξει.
1: Αλλά δεν είναι τόσο τρομακτικά τα πράγματα.
0: Προς τα εκεί.
1: Δηλαδή όσο τα παρουσιάζουμε, παιδί.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, στην ενδοχώρα και σε άλλους παρακείμενους νομούς τα πράγματα έχουν μια άλλη έτσι δυσκολία, ή και στις Γούβες ας πούμε για παράδειγμα, αλλά μένει τώρα να δούμε τι θα απογίνουμε και το Σαββατοκύριακο. Αν και την Κυριακή λένε θα φτιάξει, θα, κάπως καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων θα δείξει, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στη φύση.
1: Σεπτέμβριος ever.
0: Ισχύει. Όλοι το λένε αυτό, ισχύει.
1: Γιατί αυτό το πράγμα που την πατήσαν και οι καημένοι τουρίστες, που εμείς τον έχουμε το Σεπτέμβριο, το καλύτερο μήνα, χωρίς αέρα, με τις ωραίες θάλασσες,
0: ναι.
1: Τόση βροχή.
0: Λες να ξαναπάμε θάλασσα τον Οκτώβριο?
1: Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά βλέπω τη Δευτέρα, ας πούμε, 18 βαθμούς. Δηλαδή πέφτει η θερμοκρασία.
0: Ναι, ζακέτα, ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί. Είναι, εγώ λέω να κάνουμε ένα εξορκισμό, να βγει ο Φλεβάρης μέσα από τον Οκτώβριο.
0: Έτσι. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων, προς το παρόν θα μας βοηθήσει, Φωτεινή, να κάνουμε έτσι, να δώσουμε ένα χαρούμενο νέο σε έναν άνθρωπο σήμερα τουλάχιστον.
1: Θα χαρώ πολύ. Θα χαρώ πολύ να τους βοηθήσω.
0: Από το 1 μέχρι το 16, 16 ήταν οι συμμετοχές αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Μπες μας ένα νούμερο από το 1 μέχρι και το 16.
1: 12.
0: Το 12. Τέλεια. Φωτεινή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλά,
0: γεια σου. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, Six Days εδώ στον Kiss. Εμείς αυτή την ημέρα της Παρασκευής θα επικοινωνήσουμε με την νικήτρια αυτής της εβδομάδας. Πρόκειται για μια κυρία. Θα την πάρουμε αμέσως τώρα τηλέφωνο. Να της ανακοινώσουμε τα καλά τα νέα. Λοιπόν. Α, δεν πήραμε σωστά. Για να ξαναπάρουμε. Λοιπόν. 6, 9. Τα άλλα δεν μπορώ να σας τα πω, το καταλαβαίνετε. Θα τα κρατήσω για εμένα. Α, κατάλαβα τι έγινε, μας παίρνει πίσω. Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Με πήρατε τηλέφωνο.
0: Σωστά. Σταυρούλα, είσαι εσύ?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εγώ, Σταυρούλα, είμαι η Ειρήνη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ξέρεις από πού σε καλώ, αλλά είσαι στον αέρα του Kiss 961. Σταυρούλα, είσαι η νικήτριά μας.
1: Τι ωραία, δεν το πιστεύω, αλήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Σε πήραμε τηλέφωνο προηγουμένως, αλλά τι είτε, είσαι συνεργασία.
1: Έπεσε η γραμμή από ό,τι κατάλαβα.
0: Έπεσε η γραμμή, ίσως από τη χαρά της μπορεί.
1: Ναι, ναι.
0: Να έπεσε η γραμμή, γιατί η Σταυρούλα έχει κερδίσει ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο. Και πήραμε να στο ανακοινώσουμε. Έχει κερδίσει διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σου στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την ANEC Lines. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Σταυρούλα μου, σε ποια εκπομπή πήρε τηλέφωνο και δήλωσε τη συμμετοχή σου?
1: Ναι. Πρώτη φορά κερδίζω κάτι τόσο μεγάλο.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο. Να είσαι πάντα τυχερή. Θυμάσαι με ποια ερώτηση μπήκε στο διαγωνισμό?
1: Με την Μεσοποταμία.
0: Α, με μένα είχες παίξει.
1: Μαζί πρέπει.
0: Α, μπράβο ρε παιδί μου, ναι. Μπράβο βρε Σταυρούλα, μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε έχεις κερδίσει πρώτη φορά ένα τόσο πολύ μεγάλο δώρο. Μένει να μάθουμε και με ποιον θα κάνεις αυτό το ταξίδι.
1: Ναι, με τα γόρι που θα πάμε.
0: Με τα γόρι σου, ναι. Μπράβο Σταυρούλα. Λοιπόν, Σταυρούλα, να περάσετε υπέροχα, να κάνετε ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Να είσαι πάντα τυχερή και να περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να σε ενημερώσω για τα περαιτέρω, εντάξει?
1: Βέβαια, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.

στο Ηράκλειο. Εδώ είμαστε, παιδιά, λίγο καθυστερημένοι σήμερα. Στα 20 λεπτά μετά τις 4 κατάφερα και μπήκα στο στούντιο. Χαμός σήμερα στους δρόμους, εγώ θα το πω. Δηλαδή, όταν λέμε ότι έχει κίνηση, κίνηση να καθυστερήσουμε λίγο. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης θέλει πάρα πολύ υπομονή. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε. Αν βρίσκεσαι στο δρόμο αυτή τη στιγμή, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή στον Εσταυρωμένο. Πάρα πολύ κίνηση στο Γιώφυρο, σε Αϊγιάννη Χωστό. Θα πω ότι έχει κίνηση παντού. Θα συνεχίσω όμως να σας λέω τα μέρη από τα οποία εγώ πέρασα σήμερα, μέχρι να φτάσω εδώ. Στη γέφυρα της Παπαναστασίου, η ουρά των αυτοκινήτων φτάνει πολύ μετά τη δεύτερη γέφυρα, άρα θέλω να στείλω πολλά φιλιά στους οδηγούς που βρίσκονται εκεί και φυσικά στη λεωφόρο Κνωσού, κατεβαίνοντας προς Δημοκρατίας και μέχρι να φτάσετε στο κέντρο. Κίνηση αυτή τη στιγμή βέβαια βλέπω πάρα πολύ και στην Παραλιακή, σε ένα πολύ μεγάλο σημείο. Εννοείται ότι έχει κίνηση στην Εθνική, κίνηση προς το αεροδρόμιο, κίνηση γενικά παντού, παιδιά. Λίγο υπομονή ή πολύ, ό,τι έχετε. Έως και τις 6 θα είμαστε παρέα με εδώ, 28-10-2-55-9-61. Αν είστε στο δρόμο και θέλετε κάπου να τα πείτε, θα είμαστε εδώ.

0: των τυχερών ακροατών και των δώρων. Μόλις πριν από λίγο η Ειρήνη Παπαδάκη έκανε την κλήρωση. Μία ακόμα τυχερή ακροάτρια του KISS961 ταξιδεύει με τα πλοία της ANEC Lines. Και λίγο νωρίτερα σήμερα έγινε μία ακόμα κλήρωση για τα δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας. Ο Μιχάλης Οδωράκης και η Βίτα Δημητριάδη από το Diri Diri Show, η πρωινή ομάδα του KISS, έκανε την κλήρωση. Και πάμε να ακούσουμε τι συνέβη σήμερα το πρωί.
1: Καλημέρα. Είσαι η Μαριλένα?
2: Ναι.
1: Μαριλένα, είμαστε στο KISS961, είμαστε στον αέρα και είσαι η τυχερή νικήτρια.
2: Α, τέλεια.
1: Θα κάνεις τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας. Από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία. Λοιπόν, Μαριλένα, για πες μου, σου αρέσει η φωτογραφία?
2: Μ' αρέσει, αλλά σκέφτομαι να το κάνω δώρο στον σύντροφό μου που το αρέσει πιο πολύ.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαριλένα, θα μείνεις στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Σε ευχαριστούμε πολύ, πάντα τυχερή να είσαι.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Sometimes

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

Παίζουμε τις επιτυχίες. Αυτός είναι ο Benson Boone. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάτα Αρμουτάκης, διότι όταν πρόκειται για το σπίτι σας, υπάρχουν λεπτομέρειες στην κατασκευή που κάνουν τη διαφορά. Στην Προκάτα Αρμουτάκης οι κατοικίες κατασκευάζονται με πιστοποιημένα υλικά, ενώ όλες οι γυψοσανίδες που χρησιμοποιούνται είναι πυράντοχες, ενισχύοντας την ασφάλεια της κατοικίας σας. Γιατί ένα σύγχρονο σπίτι πρέπει να συνδυάζει ποιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια. Προκάτα Αρμουτάκης, το 5ο χιλιόμετρο. Μέτρο Ηρακλείου Μυρών και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 28 10 545 551. Φεύγουμε για break, έρχεται ο Tame Impala και το Loser. Επιστρέφω αμέσως μετά με την κίνηση στους δρόμους και αυτές τις επιτυχίες.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόζα Αλεσμένος 250 γραμμάρια 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε με τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
11: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
11: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
13: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
14: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στις 5. Καλησπέρες φυσικά στους οδηγούς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Εξακολουθεί να υπάρχει πάρα πολύ κίνηση σε Σταυρωμένο, σε Γιώφυρο, σε Αγιάννη Χωστό. Κίνηση πάρα πολύ στην 62 Μαρτύρων. Εξακολουθεί να υπάρχει υπερβολικά πολύ κίνηση στη γέφυρα της Παπαναστασίου, αλλά και στην Παπαναστασίου. Κίνηση στην Παραλιακή από το ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι και αρκετά μετά την πλατεία των 18 Αγγλών. Κίνηση βλέπω από την έξοδο προς το αεροδρόμιο και σε όλη την Ικάρου μέχρι και την Εθνικής Αντιστάσεως, σε όλη την Καζατζίδη. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. 2.55-9.61 το τηλέφωνο του Kiss για τον διαγωνισμό που έρχεται. Σε λίγο σας δίνω το τηλέφωνο για να καλέσετε και να κερδίσετε 2 παιχνίδια bowling στο Ηράκλειο Bowling Center.
13: Kiss 961. If you don't like something...

0: 5. Έτσι για να πούμε τα μουσικά, γιατί μόνο για την κίνηση σας λέω σήμερα και λίγο που γκρινιάζω. Έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια στο iTunes. Θα τα ξεκινήσουμε να τα ακούμε σε περίπου 10 λεπτάκια. Όμως πριν ξεκινήσουμε ένα ακόμα Global Top 10, θέλω να δώσουμε ένα δώρο ιδανικά σε κάποιον που αυτή τη στιγμή είναι στο δρόμο, είναι στην κίνηση. 2810-255-961 το τηλέφωνο του Kiss για να καλέσετε και να κερδίσετε δύο παιχνίδια bowling στο Ηράκλειο Bowling Center.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στον Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Ανδριάννη.
0: Ανδριάννη, τι κάνεις?
3: Καλά, εσείς?
0: Καλά, είσαι στο δρόμο?
3: Ναι, στο δρόμο.
0: Για πες μου.
3: Τα παιδιά γύρω-γύρω στο
0: δρασιό. Για μίλησέ μου.
3: Έχω ένα στα αγγλικά, ναι. Ένα στα φροντιστήρια. Και εγώ περιμένω.
0: Και εσύ στην αναμονή.
3: Ναι.
0: Υπομονή. Από ποιο σημείο πέρασες και είχε κίνηση?
3: Γινότανε χαμός 62 Μαρτύρων.
0: Α, ήσουν γενναία, πέρασες από την 62 Μαρτύρων.
3: Ναι, τα κατάφερα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, Ανδριανή μου, να σου πω ότι κέρδισες δύο παιχνίδια bowling για το Ηράκλειο Bowling Center για να πάρεις τα παιδιά και να πάτε έτσι να ξεδιπλώσετε το ταλέντο σας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και μένεις λίγο στη γραμμή σου.
3: Να είστε καλά. Kiss.

0: Μόλις πριν από λίγο ακούσαμε τους R.E.M. Denver City εδώ και Self-Aware. Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούμε ένα ακόμα Global Top 10 σήμερα, τα 10 καλύτερα τραγούδια στο iTunes, και ξεκινάμε από το νούμερο... Από ποιο νούμερο να ξεκινήσουμε? Από το νούμερο 10.
1: Νούμερο 10.

Ξεκινάμε το σημερινό iTunes Top 10 με ολοκένουργια μουσική. Τόσο καινούργια, παιδιά, που κυκλοφόρησε μόλις πριν από 2 μέρες. Το τραγούδι που ακούσαμε

κυκλοφόρησε πριν από μια εβδομάδα περίπου, στις 25 του Σεπτέμβρη, και είναι ένα από τα 4 ολοκένουργια τραγούδια που προσπτέθηκαν στην εκτεταμένη έκδοση The Life of a Song Girl, The Encore, και τα υπόλοιπα 3 θα τα ακούσουμε απλά λίγο πιο ψηλά. Νούμερο 8.

Θέση νούμερο 7 με στον 2, σκοτεινό, ατμοσφαιρικό και διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο έχουμε στο σημερινό Top 10. Στην θέση νούμερο 8, το νούμερο 1 τραγούδι, το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας, τον Kiss 961, DJ Goja, Jason Derulo, Melody και Michiko. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί που θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από τα κορυφαία επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως, για κάθε γούστο και για κάθε ανάγκη. Είτε ψάχνετε για κομψά και διαχρονικά σχέδια, είτε για μοντέρνες και trend επιλογές, τα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη με τη νέα συλλογή Easy Peasy. Έχει κυκλοφορήσει και θα τη βρείτε στα οπτικά Αντωνακάκη. Η νέα συλλογή Morning Express ήρθε με νέα χρώματα αφιερωμένα στο φθινόπωρο, και συλλογή ενηλίκων και παιδικές συλλογές από 0 έως 11 ετών με UV προστασία. Θα τη βρείτε στα antonakakioptics.gr, θα τη βρείτε online. Είναι limited σειρά και υπάρχει και νέο μοντέλο Office. Μπορείτε να πληρώσετε και με κλάρνα σε τρεις δόσεις. Γίνεται δωρεάν αποστολή και με Box Now. Καλείτε στο 2810-282361 ή στο 2811-03935. Τους βρίσκεται online στα antonakakioptics.gr. Εκεί χαλαρώνω λίγο. Παιδιά, μπαίνω και βλέπω ότι μπήκα και είδα σήμερα και τη συλλογή Easy Peasy, διότι σετάρει μαμά με παιδάκι, να ξέρετε. Εναλλακτικά μπορείτε να τη δείτε από κοντά στα οπτικά Αντωνακάκη σε δύο καταστήματα, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Μικρό break έρχεται αμέσως τώρα. Μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες του σημερινού Top 10.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα στην Ιδρομετάλ. Η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
4: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια, ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, home-on-tel. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέακουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο iTunes και έρχεται το νούμερο 6.
10: Νούμερο 6.

Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στο iTunes. Στην θέση νούμερο 6, Ella Langley και Choosing Texas. Ένα τραγούδι που πραγματικά, παιδιά, μα το λες και φαινόμενο, 24 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής. Το ακούμε σχεδόν κάθε Παρασκευή της τον τελευταίο καιρό. Taylor Swift και Babylon στην θέση νούμερο 5. Ένα ακόμα τραγούδι της Taylor Swift στο σημερινό Top 10. Ένα από τα 4 της expanding εκδοσής του The Life of a Showgirl, όπως επίσης και στην θέση νούμερο 4 με το τραγούδι Pink Clouding. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τα 3 καλύτερα του iTunes για αυτή την εβδομάδα.

0: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
1: Έμστα έλεγα. Προκάτα Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
6: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Στα ηλεκτρικά Κουμπανάκης. Στο υγραέριο Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-2273-58. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
13: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
14: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
15: Επιστροφή στις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο iTunes και φύγαμε για το νούμερο 3.
16: Νούμερο 3.

0: Έτσι φτάσαμε στο νούμερο 1. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια που ακούσαμε σήμερα στο iTunes. Στην θέση νούμερο 3, Hugely My Angel, Ultranate και Moving to the Sun. Ένα τραγούδι το οποίο συναντάμε ξανά και ξανά στα charts τους τελευταίους μήνες. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μας εδώ στον Kiss. Email Angel και Bad Times για δεύτερη φορά. Ο Email Angel αυτή τη φορά μόνος του στο νούμερο 2 με ένα τραγούδι το οποίο θα σας πω ότι βρίσκεται στην θέση νούμερο 1 του ελληνικού Shazam. Ενώ στο σημερινό top 10 το νούμερο 1, στο νούμερο 1 κυριαρχεί Taylor Swift. Patient Zero, ένα ακόμα τραγούδι, το τέταρτο τραγούδι του σημερινού top 10. Και αυτά ήταν τα 10 καλύτερα. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί που θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα και παιδιά θα σας πω το κινητό μου χτυπάει 112 αυτή τη στιγμή. Εντάξει, έλα, σταμάτα. Καλό Σαββατοκύριακο θα σας ευχηθώ. Να είστε πολύ πολύ πολύ πολύ προσεκτικοί με όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο νησί μας. Πολύ πολύ προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο φυσικά και σήμερα. Σας περιμένω τη Δευτέρα στις 4 εδώ στον αέρα του Kiss. Πολλά φιλιά.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, ποτέ δεν λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζεις επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι λέμε τι 3.

0: 3 επί 3, 9. Και τι έγινε, δηλαδή δεν είναι και κανένας αριθμός ρεκόρ.
1: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
0: Τέλος πάντων.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go
9: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στο τσάκι ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει. Άκου.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί,
2: ναι.
1: Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως δεν είμαι
2: για σένα αυτές οι διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο ξεκούραστα. Ξεκούραστα.
1: Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και λέγα: σας παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει: μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Αλλά σου λέει: παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Αου, γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα πρέπει να
1: γύρισα πίσω. Με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου πω, ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, την άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο. Και σου λέει, πώς θα φύγω, Παναγία μου. Δει σου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Loser. Damon Μπάλα.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές

0: Ερευνητής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
2: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε τον λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
4: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
10: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
9: Και
10: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
9: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
10: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
9: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Και τώρα.
11: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
13: 10 στις

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Peace up.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
6: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, ήδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας.

0: Όπως πάντα, η ειδική σας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, ποτέ δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζεις επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι τι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε, δηλαδή δεν είναι και κανένας αριθμός ρεκόρ.
1: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
2: Τέλος πάντων.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 281 0

0: Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι. Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Υδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
1: Loser. Damon Bala.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στο τσάκι ήμουν να το κάνω μια φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει. Άκου.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί μου, άκου. Ναι. Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως
2: δεν είμαι για σένα αυτές οι διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και λέγα: σας παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει: μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Α, παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Αου, γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπέ μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και αυτό ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτό γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα πρέπει
1: να πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου πω, ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, την άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει: πώς θα φύγω, Παναγία μου. Δηλαδή σου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

λεπτά. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss.
1: Loser. Damon Bala.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: these beautiful things that I've got.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1.